Ας πάει στα κομμάτια και πιάνε άλλο δίσκο. Αλλά στο πρώτο μας θέμα θα επιβαρύνω. Δώσε MC's αλαζόνας, για κουλάρε λίγο. Πριν έρθουν να